0: Τι κοντοϊάκ. Βόνο κόφι κρεμμύλι. Δεος ήγος δημό η σλάγκερεκετ. Τσοκοράδι ουε γιάτσο.
1: Ο ήγος δημό η σλάγκερ τόλ.